Εκεί που βασίλεμ, του σε πιάνετε γιορβάνια από διπλούτενε. Ήρθαν την

λέμε του είχε πιάνει έτσι κι ορβάν κι από δίπλου τενέ. Ήταν την τέτρα μας φύλλας και το κομμάτι σε γίνε. Και τα γιορβάνα τελείμα τα ήρε και τσιουμένα ναι. Καρδασιάν στα παχωριάν, δω τριν και παχωριάν. Λέμε δε και στορβάλας, σε δω το χνεσί κερασί. Τα ορφάλα χουλιά νερών, τη μαστρά βασίλα κάνε. Τα ορφάλα περί στόνι, τα ορφάρα κι η φυλάτα αχ για τα καταπλούνε ναι.